0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης.
1: Προϊέταμε δέκα αυτά θα τραγουδάω.
0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: 4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: καλτζέ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Άγγε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ντζέι Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: De DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο.

0: δεν θες, μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
4: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης Παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ Σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν Σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο Υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο κριτικός.sm.gr.

DJ Παναγιώτης, Μάρτις Breakfast Show. Να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να. Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας, good morning, 07:02 και 10 δευτερόλεπτα. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στην σκηνή σαν ροζ pop, τι λέει, τέλος πάντων συγκρότημα. Την καλημέρα μας, τι κάνετε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για σήμερα. Θα κουτσομπολέψουμε, θα πούμε τα ωραία μας, θα πούμε τα αστεία μας, θα κάνουμε τα παιχνίδια μας, θα δώσουμε τα δώρα μας, θα κάνουμε τις αφιερώσεις μας, θα κάνουμε το χαβαλέ μας. Όπως γίνεται τέλος πάντων κάθε μέρα για 4 ώρες, 8, δηλαδή από τις 7 ξεκινάμε εμείς, 8, 9, 10, 11, 4 ώρες κυρίες και κύριοι στον αέρα, 4, 6, 24, 240 λεπτά τη μέρα, πω. Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Την καλημέρα μας, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8. Στέλνετε μηνύματα, βίντεο, voice messages, αφιερώσεις. Είσαστε οι ανταποκριτές μας, κυρίες και κύριοι, στην πόλη εδώ του Ηρακλείου, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Ό,τι συμβαίνει που δεν προλαβαίνουμε να τα μάθουμε όλα, να ξέρουμε τι συμβαίνει, πού, τι, κάποιο ατύχημα, χτύπα ξύλο, κάποιο γινοντέργα, καμιά λακκούβα, κανένα φανάρι, κανένα δεν ξέρω κι εγώ τι. Μας ενημερώνετε και εμείς ενημερώνουμε με τη σειρά μας εδώ τους φίλους ακροατές. Εννοείται ότι τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr. Βλέπω τα email, να στείλω την καλημέρα μου. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε εδώ πέρα στην φίλη μου την Έλενα, η οποία μου έστειλε email. Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα. Θέλουμε να ξεκινήσεις, μου λέει, την εκπομπή. Μου το έστειλε λίγο πιο πριν. Με λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μα εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εννοείται. Είναι δυνατόν να μην παίξουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον κολλητό μας εδώ. Το τηλέφωνο είναι στο τηλέφωνο, είναι υπόπη μέσα, 28 13 70 888. Α, στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον αδερφούλη μου εδώ πέρα, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής, τον TMS Ηλίας Μαξίτογλου. Κάμερες, συναγερμοί, κουδούνια, οτιδήποτε θέλετε για την ασφάλεια του σπιτιού σας. Ένα είναι το όνομα, TMS, Ηλίας Μαξίτογλου. Καλημέρα μας, λοιπόν, παίζουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έχω ετοιμάσει και Αντώνη Ρέμο, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 11 και 56 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Και επειδή έχω μια κουβέντα εδώ πέρα με έναν φίλο μου στα μηνύματα, θέλει να πάμε λύση στην Πράγα. Τι να κάνω κι εγώ να πάμε στην Πράγα. Λοιπόν, Πράγα είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, εγώ έχω πάει μια φορά. Και έχουμε περάσει, η αλήθεια είναι καταπληκτικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Είχα πάει και είχα κάνει ένα γύρισμα για μια εκπομπή παλαιότερα, τέλος πάντων, που έπαιζε σε κάτι κανάλια εδώ τοπικά και τα σχετικά, με τον κολλητό μου, τον αδελφο κολλητό μου, τον Θεόφιλο τον Αδαμάκη. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Κτισμένη στον ποταμό Μολδάβα είναι η Πράγα. Έχει πολύ κόσμο, χαμός. Μεγάλη πόλη. Αποκαλείται επίσης και χρυσή πόλη η Πράγα ή και μητέρα των πόλεων. Από το 1992 το ιστορικό κέντρο της Πράγας ανήκει στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Είναι πάρα πολύ ωραία για βόλτα κτλ. 2-3 μέρες θα περάσετε πάρα πολύ ωραία στην Πράγα εάν δεν έχετε πάει. Πάμε τώρα λοιπόν στα εισιτήρια. Βρήκα κολλητέ μου εδώ πέρα εισιτηριάκια με καλή, δηλαδή καλές ώρες, ας πούμε, μην ταλαιπωρηθούμε. 9.30 το πρωί θα φύγουμε από εδώ πέρα. Μεθαύριο, πότε το, τι ημερομηνία το έβαλα, τώρα είναι τη Δευτέρα. Παρασκευή είναι σήμερα, τη Δευτέρα. 9.30 το πρωί θα φύγουμε, 11.30 θα είμαστε εκεί, 3 ώρες απευθείας πτήση και θα φύγουμε 7 η ώρα το απόγευμα μετά την Πέμπτη, με 7 μετά μεσημβρίας, 12.30 το βράδυ. Όχι σήμερα, ρε, σήμερα δεν προλαβαίνω, δεν πρέπει να φτιάξουμε βαλίτσες κτλ. Τη Δευτέρα, πάμε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. 3 μέρες στην Πράγα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Οκ, okay, βολεύει. Λέω, στο λέω για να κανονίσει τα τέτοια, ρε. Τις δουλειές, ας πούμε, και τα λοιπά. Είχε πάει, λέει, στην Πράγα με το σχολείο, λέει ο άλλος. Ωραία εκδρομή είχατε πάει, ρε φίλε. Συγχαρητήρια. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058 για τα μηνύματά σας. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μου τη Γεωργία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε σε καθημερινή βάση πλέον με τον αραβωνιαστικό μου. Μας έχεις γίνει η καθημερινή μας ακρόαση, συνήθεια. Μπορείς να μας παίξεις λίγο Έλληνα Παπαρίζου? Εννοείται! Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Έλληνα Παπαρίζου. Αγαπάμε πάρα πολύ Έλληνα. Θέλει το πυροτεχνήματα εδώ η φίλη μου η Γεωργία. Έχω ετοιμάσει και την καρμπή. Ημέρα Παρασκευή σήμερα, έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning.

0: Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 20, ημέρα Παρασκευή σήμερα, 15 του μηνός. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ πέρα. Μου λέει καλημέρα το κολλητέ μου. Είμαστε όλοι φανατικοί ακροατές από το συνεργείο Κεφαλούκος. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μάνο. Μάνο, good morning, good morning. Να πάω και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram. Μου στέλνετε μηνύματα, βίντεο, αφιερώσεις κτλ. Και είναι και το ίδιο Instagram, που ο ίδιος τρόπος τέλος πάντων, που μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια, εγγένεια και τα σχετικά, παιδικά πάρτι, αποφύτησης, δημοτικά, γυμνάσια, λύκια, τέλος πάντων να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο στο Instagram το δικό μου. Να πάω να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις, σε ακούμε κάθε μέρα. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Σάκη Ρουβά? Εννοείται! Εννοείται ρε, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που λέτε. Και βέβαια το ίδιο είναι και το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, που επίσης στέλνετε τα μηνύματα, τα βίντεο και τις αφιερώσεις σας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Δημήτρη τον Μωυσάκη, επίσης φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, και να στείλω και την καλημέρα μου στον Γιάννη τον Γιοργαλή, τον επίσης φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής, από την ταβέρνα Γιακουμής, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην αγορά, η παλαιότερη ταβέρνα που μας ακούνε κάθε μέρα τα παιδιά. Ξυπνάμε το πρωί, ετοιμάζουν τα πολύ ωραία, τα μαγειρευτά, τις πατσάδες αυτά, και βέβαια τα παϊδάκια Γιακουμής λίγο αργότερα, τα οποία ψήνονται εκείνη την ώρα μπροστά στα μάτια σας, σε μια πάρα πολύ ωραία ψησταριά 200 χρονών, μια έτσι πολύ ωραία πατέντα. Έχω ανεβάσει και ένα σχετικό βίντεο στη σελίδα μου στο Facebook, στην ταβέρνα Γιακουμής. Να τον ενημερώσω ότι έχω βάλει, έφτιαξα τα δοντάκια μου στον φίλο μας τον Στέλιο το Χατζάκι. Είμαι έτοιμος, μάχημος, μάχημος. Λοιπόν, τι μέρα είναι σήμερα? 15 του μηνός, 15 Μαΐου. Ναι, σαν σήμερα το 2004, εχθές ήταν βέβαια παρεμπιπτόντος και ο δεύτερος ημιτελικός, όπου παρουσιάστηκε και το τραγούδι της Κύπρου για την Eurovision, τον Γιάλα, Γιάλα, Γιάλα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια στην Αντιγόνη. Πάμε τώρα. Σαν σήμερα το 2004, η ΕΡΤ τότε μετέδωσε απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιών της Eurovision, τον τελικό, και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Ένα κανάλι συγκέντρωσε, ακούστε εδώ, 90% τηλεθέαση. 87% για την ακρίβεια. Αν είναι δυνατόν, 87% τηλεθέαση. Ποιος ήταν τότε το 2004 και εκπροσωπούσε την Ελλάδα και το έβλεπαν όλοι? Ποιος? Ο Σάκης Ρουβάς, κυρίες και κύριοι, ο οποίος εκπροσωπούσε τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It και κατέκτησε την τρίτη θέση στον διαγωνισμό. Συγχαρητήρια εδώ στον κολλητό μας τον Σάκη τον Ρουβά, με την περίφημη τούμπα τότε, θυμάστε, που έκανε ένα άσπρο μπλουζάκι που φορούσε και τα λοιπά, και ένα τζιν πάρα πολύ ωραίο, με την περίφημη αυτή την πάρα πολύ ωραία τούμπα. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Σάκη Ρουβά. Έχω ετοιμάσει και Δέσποινα Βανδύ. Την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Τι κάνετε, πώς είστε, σπίτι όλοι καλά, τα παιδιά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα οικογένειας. Oh, thank you, yes, of course. Χρόνια πολλά στον Αχίλιο που γιορτάζει σήμερα, στον Βάρβαρο, στον Παχώμιο. Μεγάλες γιορτές οι σημερινές. Ανατολή του Ηλίου είχαμε στις 06 και 13 και Δύση του Ηλίου θα έχουμε στις 20 και 29. 8.30 ώρα το βράδυ δηλαδή. Μια χαρά προλαβαίνετε μετά που θα τελειώσετε τη δουλειά, άμα δουλεύετε πρωινό ωράριο, εντάξει, όχι σπαστό. Οι γονείς που είναι και σήμερα Παγκόσμια ημέρα οικογένειας, να πάρετε τα παιδιά τα απόγευμα, πάτε καμιά βόλτα, πάτε καμιά παραλία να παίξουν, καμιά παιδική χαρά, κάνα μπάνιο, καμιά βουτιά, καμιά δεν ξέρω και εγώ τι. 8.30 ώρα ανοιχτώνει. Μια χαρά. Και αύριο δεν έχουν και σχολείο, βέβαια. Είναι τελευταίες ημέρες. Έχουν ψιλοξεκινήσει και οι εξετάσεις για τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά. Ψιλοξεκινάνε, θα ξεκινήσουν, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Γυμνάσια, λύκεια δηλαδή. Και τα σχετικά, οπότε μια χαρά. Να πάω στο Viber του σταθμού. Να θυμίσω μια φορά το Viber 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου εδώ πέρα, τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη, κολλητός, αδερφός και τα λοιπά. Μου λέει, στείλε και μια καλημέρα μου, λέει, στην Φωτεινούλα, είναι συντέκνησα. Oh, yes, of course, yes. Να πάω στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα κολλητέ, μου λέει, καλημέρα κολλητέ. Επιτέλους Παρασκευή. Ναι, επειδή εμείς έχουμε μεγαλώσει και στο Λονδίνο, thanks God it's Friday. Έτσι το λέγαμε εμείς όταν κάνουμε παλιά εκπομπή στο Λονδίνο στο BBC Radio 1, που ήμουν εκεί πέρα στην πρωινή ζώνη για πόσα χρόνια, για 15 χρόνια έκανα την πρωινή ζώνη εκεί στο BBC Radio 1. Thanks God it's Friday, αυτά λέγαμε. Τα έλεγα βέβαια με αμερικάνικη προφορά, γιατί η προφορά μου στα αγγλικά είναι έτσι αμερικάνικη εμένα, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα μου, λέει κολλητέ μου, επιτέλους Παρασκευή, πέρασε η εβδομάδα, ευχάριστα μαζί με τις μουσικάρες σου. Η αλήθεια είναι αυτή, yes. Βάλε σε παρακαλώ, λέει, το μήλο μου κόκκινο. Μα εννοείται, μα είναι δυνατόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί είναι 7.30 ώρα, να μην παίξουμε το μήλο μου κόκκινο. Εννοείται, κολλητέ μου Γιώργο. Ας στείλω την καλημέρα μου πίσω στην κολλητή μου την Κάτι εδώ. Μου λέει, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Θα ήθελα σήμερα να μας παίξεις το Δεν χωράς πουθενά από τρύπες. Εννοείται, ρε. Θα πάω σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με τρύπες και το Δεν χωράς πουθενά. Είναι 7.30 ώρα ημέρα Παρασκευή. Την καλημέρα μας. Good

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφ που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction.

0: μαγαζιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
1: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλο Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Έλα, κολλητέ μου. 07 και 41 και 05 δευτερόλεπτα. Ημέρα Παρασκευή σήμερα, 15 του μηνός. 15 Μαΐου, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ντινάκη, Δημήτριος Ντινάκης, φανατικός ακροατής της εκπομπής, φίλος εδώ της εκπομπής. Εννοείται βέβαια όλοι οι φίλοι ακροατές που είστε οδοντίατροι, τα δόντια, ζυρκόνια, πορσελάνε, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε, το φτιάχνετε εκεί πέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Ντινάκη. Εκεί πρέπει να τα φτιάχνετε όλα. Μου έκανε καταπληκτική δουλειά, τα έβαλα εδώ, να τα δω. Τα κουμπάω τώρα, καλά δεν τα βλέπετε. Βέβαια, θα σας τα δείχνω. Είχα ένα μικρό πρόβλημα τέλος πάντων. Κάτι δαγκώσαμε λίγο πιο δυνατά από ό,τι έπρεπε και είχε σπάσει ο άξονας. Καλά, μην σας βάζω τόσες λεπτομέρειες, γιατί ως γνωστόν ήμουνα και παλαιότερα και οδοντίατρος βέβαια. Έκανα αυτό το επάγγελμα στην Αυστραλία που ήμουνα στην Μελβούρνη για 10 χρόνια. Ήμουνα και οδοντίατρος. Τέλος πάντων, μην τα λέμε αυτά περασμένα, ξεχασμένα. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει και Δέσποινα Βανδύ και Θοδωρή Φέρη και βέβαια τον κολλητό μου τον Χρήστο τον Σαντιγκά, ο οποίος διασκεύασε πάρα πολύ ωραία ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι παλαιότερο από την Γλυκερία, το «Πού να σε εσύ αναπνοή Ανατολή μου». Πολύ ωραίο, έχω ετοιμάσει Έλληνα Παπαρίζου, Μιχάλη Χατζιάννη και τα λοιπά, και εννοείται ότι θα παίξουμε και το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Και θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή, θεωρώ ότι είναι μια καλή ώρα, είναι τι ώρα, 8 παρά 20, θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το πρώτο μας παιδικό τραγούδι, να το αφιερώσουμε στους φίλους εδώ μικρούς ακροατές της εκπομπής, νήπια, προνήπια, παιδικούς, βρεφικούς, δημοτικά, γυμνάσια, λύκια, εκπαιδευτικούς, δασκάλους, νηπιαγωγούς, τέλος πάντων που μας ακούνε, που είναι όλοι συντονισμένοι εδώ πηγαίνοντας στο σχολείο, οι γονείς με τα παιδιά. Λοιπόν, διαλέξαμε το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα, να παίξουμε το Ντάρι το Λιοντάρι. Ντάρι το Λιοντάρι, good.

Θυμίζω μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Το τηλέφωνο είναι το 28 13 78 88. Βέβαια στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, αλλά και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Πάμε λοιπόν στο Instagram. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις σήμερα? Μια χαρά είμαι κι εγώ. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του το κοριτσάκι μου, η Μαρία, το μαράκι μας. Κλείνει τα 7. Ω, να ζήσεις Μαρία και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μάλια. Μπορείς, λέει, να της αφιερώσεις κάτι? Εννοείται ότι μπορούμε να της αφιερώσουμε κάτι. Τι θα μπορούσαμε να παίξουμε τώρα εδώ για την φίλη μας την Μαρία? Της βάλουμε λίγο, τι θα μπορούσε έτσι να της αρέσει τώρα που είναι... Α, το βρήκα ρε. Θεωρώ ότι αυτό εδώ, κάτσε να το γράψω καλά γιατί δεν το έγραψα. Θεωρώ ότι αυτό εδώ θα είναι ένα τραγούδι το οποίο θα της αρέσει, είναι το Γλέντι. Και μια πάρα πολύ ωραία διασκευή που έχει κάνει ο κολλητός μας εδώ, ο Νίκος ο Απέργης, το Γλέντι. Έχω ετοιμάσει και Δέσποινα Βανδύ, το υποφέρω. Λίγο Έλληνα Παπαρίζου. Θα βάλουμε και το καλέ ποιος είναι αυτός από την Ανδρομάχη αμέσως μετά. Μια χαρά την καλημέρα μας, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, ημέρα Παρασκευή. Good morning.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. 07 και 56. Τι κάνετε, πώς είστε, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Σήμερα ημέρα Παρασκευή, 15 του μηνός. 15 Μαΐου είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Λίγο αργότερα θα έρθει και η Μάνια και θα γίνει το καλύτερο πρωινό στην Ελλάδα. Το Caravel στην Αμουδάρα είναι ένα από τα τρία μόλις εστιατόρια που παίρνουν εδώ στο Ηράκλειο το βραβείο FNL. Είναι ένα βραβείο για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Το FNL είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα βραβεία εστίασης με τις πιο υψηλές προδιαγραφές και το πήρε το Caravel. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου σε όλους εσάς. Μας στέλνετε μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στον Σαβάκη, στην Σαβάκης Material and More. Μια πολύ ωραία, μεγάλη και αξιόπιστη επιλογή για το μπάνιο, το δάπεδο και για τον χώρο σας, από τα πλακάκια Σαβάκης. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και μια ισχυρή παρουσία στην χοντρική εμπορία λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτων. Από τα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Technotent Nathenas που βρίσκουμε τέντες κασέτες, τέντες με βραχίονες, τέντες με μπάρες, τέντες με αντιρρίδες. Πολύ ωραία πράγματα και την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο από την Technotent Nathenas. Φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής και με το δίκιο του βέβαια ο άνθρωπος. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα. Μου λέει καλημέρα στα φρουτάκια μου, την Αναστασία, την Ειρήνη και φυσικά στην γυναίκα μου την Μάνια που είμαστε στο αυτοκίνητο. Να πάω στον φίλο μου τον Μανώλη. Μου λέει καλημέρα σας, θα ήθελα να βάλετε τα στρουμφάκια. Αφιέρωση στον Γιώργο. Εννοείται λοιπόν ότι να βάλουμε λίγο τα στρουμφάκια και θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα, διότι είμαστε εμείς, κυρίες και κύριοι, που παίζουμε αγαπημένα παιδικά τραγούδια για τους μικρούς μας φίλους που είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούνε και πηγαίνουν στο σχολείο, βρεφικούς, παιδικούς, νηπιαγωγεία και τα σχετικά. Λοιπόν, οπότε παίζουμε λίγο στρουμφάκια και θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο εδώ της πόλης του Ηρακλείου, μια και λέμε για παιδικά τραγούδια. Εκεί πρέπει να πάτε, στο Fun Factory, για να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και έχω ένα πολύ ωραίο δώρο να σας δώσω. Θα δώσω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Fun Factory. Να πάτε εκεί, περιλαμβάνει την είσοδο, φαγητό, είσοδο των παιδιών δηλαδή στον παιδότοπο, φαγητό, να τσιμπήσετε και κάτι κτλ. Είναι 50 ευρώ, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Στείλτε μου μήνυμα στο Instagram του σταθμού. Γράψτε μου Fun Factory, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα θα κερδίσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε στον στο Fun Factory να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Πάω σε break διαφημιστικό, επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Θοδωρή Φέρη. Μείνετε εδώ.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνων Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνωνα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνων Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνωνα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο λέιζερ Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αυτή την ώρα γίνεται αναμετάδοση της εκπομπής και μέσα από το δικό μου site www.djpanagiotismartis.gr, αλλά βέβαια και από το site του σταθμού. Μπορείτε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ στο Music Club 105,8. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από Ελλάδα μέσω ίντερνετ αυτή την ώρα, αλλά βλέπουμε και από εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε από Γερμανία, από Μεγάλη Βρετανία, από Σερβία, από Πολωνία, από Γαλλία, από Τσεχία, Czech Republic, από Ολλανδία και από Ηνωμένες Πολιτείες. Τα email σας τα περιμένουμε στο info@musicclub.gr. Τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά μου για να γίνουμε μια μεγάλη παγκόσμια, τέλος πάντων, ραδιοφωνική παρέα. Το τηλέφωνο είναι το 2810-378-888. Να θυμίσω το Viber του σταθμού. Στέλνετε τα βίντεο σας, φωτογραφίες σας, τα voice messages, τα video messages, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε, στο 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό με εδώ πέρα, τον Δημήτρη τον Τινάκη, τον κολλητό με εδώ πέρα, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής. Να του βάλουμε λίγο Δημήτρη Μητροπάνο. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Δημήτρη Μητροπάνο. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνονα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, και στην έκθεση, και στον φίλο μου τον Ζήνονα και στο εργοστάσιο βέβαια. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Art Glass Νεόπουλος. Την καλημέρα μας στην Technotent Νάθενας, στο Cacao Pastry and Bakery, βέβαια στα Βενζινάδικα της Envirol, στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, και βέβαια στο Αθηναής Garden and Hall. Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία στο Αθηναής Garden and Hall. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Λεωνίδα, λέει να αφιερώσουμε το «Να περνάς από εδώ» στον βοηθό μου Αντώνης for Electric. Το «Να περνάς» εννοείς φαντάζομαι του Μαζονάκη. Εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα. Μου λέει καλημέρα, μήπως μπορείς να μας παίξεις για τον Γιώργο το Waka Waka από την Σακύρα. Εννοείται, και θα είναι το τρίτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Εννοείται. Παίξουμε λίγο Σακύρα, το Waka Waka για τον φίλο μας τον Γιώργο. Α, ο Λεωνίδας μου λέει εσύ γιατί δεν έρχεται, λέει, στη δουλειά. Α, να του λέμε το να περνάς που και που από εδώ, που λέει ο Μαζονάκης, ναι. Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, Σακύρα, Waka Waka είναι το τρίτο παιδικό τραγούδι για σήμερα.

0: 95,8. Τον ακούω όπου και να πάω. Music Club. Music Club. Music Club. 105,8.
1: Να, να, να. Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 8 και 4, 08 και 15 και 56 δευτερόλεπτα. Πο, πο, πο, πο, πο, πο. Ακρίβεια εδώ στην εκπομπή. Εννοώ ακρίβεια, είμαστε ακριβείς στους χρόνους μας. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι δωρεάν. Από το ίντερνετ δωρεάν μας ακούτε. Τα μηνύματα δωρεάν. Μόνο δώρα παίρνετε, εντάξει. Δωρεάν είναι όλα. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Εύα, που μου έστειλε ένα voice message, είναι αυτό εδώ.
2: Καλημέρα Παναγιώτη, ενημέρωσε σε παρακαλώ το κοινό που σε ακούει ότι στο δρόμο προς Γιώφυρο έχει πολύ μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί ακόμα.
1: Τίποτα, απλά έχει μποτιλιάρισμα, φαντάζομαι. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Χουανάκι μου, το μωρό μου, τον έρωτά μου, που έκανα εχθές το ίδιο κούρεμα με το Χουανάκι για να μοιάζουν τα μαλλιά μας. Εντάξει, δεν μπορούν να μοιάσουν βέβαια ακριβώς. Τα δικά μου είναι πιο λίγα και πιο κοντά και τα λοιπά. Το Χουανάκι είναι 4 χρονών. Εννοεί, τέλος πάντων, προσπάθησα να φτιάξουν έτσι τα μαλλιά για να ταιριάζουν με του Χουάν και του Γιώργου μαζί. Καπελάκι τα έχει ο ένας, ξυρισμένα τα έχει ο άλλος με σχέδιο το σήμα του Όφη στο πλάι, αλλά... Τέλος πάντων, ναι, προσπάθησα. Λοιπόν, το Χουανάκι το οποίο είναι στο δρόμο και πηγαίνει στο παιδικό, στα πεζά, στο ηλιοτρόπιο, και το αγαπημένο του τραγούδι, εκτός από το Golden, που του αρέσει πάρα πολύ, και του αρέσει και το Γλέντι που λέει «Μάτια μου, εγώ για σένα έχω». Εκτός λοιπόν αυτών των τραγουδιών, του αρέσει και η Κατερίνα Λιόλιου. Ο λογαριασμός που αρέσει και στη μαμά. Οπότε με αυτό θα συνεχίσουμε. Θα πάρουμε λίγο Κατερίνα Λιόλιο. Έχω ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Αλκαίο και λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning.

0: παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
2: Η ώρα είναι 08:23, κυρίες και κύριοι. Πω, ημέρα Παρασκευή. Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, εννοώ ρε παιδί μου, όπως περίπου είναι και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, το πρωί θα κάνει ζέστη, το βράδυ θα κάνει λίγο κρύο. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Και το, εννοώ το πρωί, όχι πάρα πολύ πρωί που ξυπνάω εγώ, γιατί σήμερα το πρωί 5,5 ώρα που ξεκίνησα εγώ, που ξύπνησα και ξεκίνησα να ετοιμάζομαι για να κατέβω, είχε 13 βαθμούς. Εντάξει, δεν λέμε για τόσο πρωί, λέμε για πρωί, ας πούμε, 10, 11 η ώρα, εκεί ας πούμε, και τα λοιπά. Λοιπόν, σήμερα η μέρα Παρασκευή, 15 του μηνός, 15 Μαΐου, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, 3 ώρα το μεσημέρι, με 52% υγρασία, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, με καθαρό τον ουρανό, και θα έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπου αύριο μέρα Σάββατο θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, μέγιστη θα πάει γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου, 27% υγρασία, 5 μποφόρ νοτιάδες, με αρκετά σύννεφα βέβαια στον ουρανό, και θα έρθει και η Κυριακή μας, όπου θα πέσει πάλι λίγο, η θερμοκρασία, δηλαδή από τους 31 θα πάμε στους 26 μέγιστη, με 46% υγρασία, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Οπότε τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να στείλω την καλημέρα μου στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Και να πάω στη φίλη μου την Μαρία. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε δυνατά, πηγαίνουμε σχολείο. Θα θέλαμε να μας παίξεις το Αναπνοή Ανατολή. Εννοείται, μια καινούργια πολύ ωραία διασκευή που έκανε ο Χρήστος ο Σαντιγκάη σε ένα παλαιότερο τραγούδι από την Γλυκερία. Το τραγούδι λέγεται Αναπνοή Ανατολή, είναι αυτό εδώ. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού: 6970 11 1058. 6970 11 1058. Την καλημέρα μας, good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
7: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
8: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
7: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
8: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
9: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Μόνο τα κοκόρια ξυπνάνε πιο.
5: Κικυρίκου.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
1: κουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, βάλαμε λίγο Μιχάλη Ρακεντζή, το δικό σου για πάντα στο ξεκίνημα. Παίξαμε και λίγο Γιώργο Λεμπέση. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μανώλη τον Φραγκιαδάκη. Μου λέει καλημέρα κολλητέ μου. Πώς ξέρουμε τι γίνεται στον Εθνικό από Παπαναστασίου προς Γιώφυρο? Τα αυτοκίνητα μου λέει πηγαίνουν σημειωτών. Συμβαίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι, και στις μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη. Κάνουν έργα οι άνθρωποι. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή, κυρίες και κύριοι. Τώρα πρέπει, με τη λιακάδα και τα λοιπά. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελεάνα. Μου λέει για τον ποτηλιάρισμα από Παπαναστασίου προς Γιώφυρο να προσέχουν τα αυτοκίνητα που κατευθύνονται από τη γέφυρα της Παπαναστασίου να πηγαίνουν με χαμηλή ταχύτητα, διότι γίνεται χαμός. Την καλημέρα μας, good morning. Συμβαίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι. Να στείλω την καλημέρα μου και σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσω ίντερνετ και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπω πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Βλέπω από Πολωνία, από Ουγγαρία, από Καναδά, από Τσεχία, από Γερμανία, από Ολλανδία, από Ηνωμένες Πολιτείες. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. Περιμένουμε τα email σας στο info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος μας ακούει από Ολλανδία. Μου λέει κολλητέ μου, καλημέρα, τι κάνεις? Σε ακούμε και ξυπνάμε ευχάριστα. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Ιουλία Καλυμάνη? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Ιουλία Καλυμάνη. Να θυμίσω όλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τα voice messages, τις φωτογραφίες σας. Είστε οι ανταποκριτές μας στην πόλη του Ηρακλείου και μας ενημερώνετε το τι γίνεται στην πόλη. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Fun Factory αλλά και στο Ηράκλειο Bowling Center που είναι και σήμερα στην παρέα μας, αλλά και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να εξοπλίσετε το σπίτι σας πραγματικά με ό,τι καλύτερο, με καναπέδες κατευθείαν από το Μιλάνο, κατευθείαν από την Ιταλία. Έρχονται οι καναπέδες κατευθείαν εδώ. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Αθηνά. Στείλω την καλημέρα μου και στην Technotent Νάθενας, αλλά και στην Art Glass Νεόπουλος, όπου μπαίνετε στο site και βλέπετε οτιδήποτε θέλετε, επικοινωνείτε μαζί τους και έρχονται και σας φτιάχνουν τα τζάμια, τις πόρτες, τις τζαμαρίες, τα μπαλκόνια στο σπίτι, τέλος πάντων, τα ντουζ, τα μπάνια δηλαδή, να κάνετε το διαχωριστικό του ντουζ κτλ. Ό,τι θέλετε από την Art Glass Νεόπουλο, στον φίλο μας τον Νεόπουλο. Να στείλω την καλημέρα μου και στο 67 Store, στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγκων 6. Είναι το μικρότερο κατάστημα της πόλης του Ηρακλείου με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα της αγοράς. Βρίσκουμε πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, βρίσκουμε πολύ ωραίες κάλτσες, καταπληκτικά καπέλα και έχουμε και καινούριο μαγαζί και στην Χερσόνησο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Έχω ετοιμάσει βέβαια και λίγο Ιουλία Καλυμάνη, το Ανεξάρτητη. Ιουλία Καλυμάνη, Ανεξάρτητη. Έχω ετοιμάσει Σοφία Μπόσου, την Άνοιξη. Λίγο Δέσποινα Βανδύ, το Άκρος Τολμηρό. Προς το παρόν, παίζουμε λίγο Χρήστο Δάντη. Ας στείλω την καλημέρα μου στον Μανώλη.

0: Βραγιαδάκη, μου λέει, Παναγιώτη, μου λέει, τώρα είδα, μου λέει, την Μάνια σε ένα καφέ και στην Αλικαρνασσό και παίρνει, μου λέει, καφέ. Μάνια, ήσουνα στην Αλικαρνασσό, εδώ δίπλα μου είναι η Μάνια, να την.
1: Με μπερδέψανε με άλλη.
0: Μάνια, υπάρχει κάποια άλλη εδώ στο Ηράκλειο που μοιάζει με σένα, ρε φίλε?
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Πώς γίνεται αυτό? Μάνο, εδώ είναι, να την, μιλάει εδώ πέρα, να την. Μου λέει, τώρα την είδα, μου λέει, στην Αλικαρνασσό, μου λέει, και έπαιρνε.
1: Τι είναι, ρουφιάν είναι, ακροατές?
0: Ρουφιάν είναι. Ρουφιάν είναι όλοι.
1: Πού είναι το μικρόφωνο μου, δεν τρέπεστε?
0: Όλα μου τα λένε, όλα μου τα λένε. Όλα μου τα λένε. Να προσέχεις, Μάνια, να προσέχεις.
1: Τι να κάνω.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να καλωσορίσουμε την Μάνια!
2: Τρελός είναι, αφού μίλησε και στο προηγούμενο μικρόφωνο.
1: Ναι, αλλά μίλησε εκτάκτος, γιατί δεν σε είχα καλωσορίσει, επειδή έλεγε ο άλλος ότι σε παρακολουθεί και ξέρει, μου λέει, αυτή που είδα, μου λέει, και έπαιρνε, μου λέει,
2: ναι,
1: και στην Αλικαρνασσό, μου λέει, έχει το ίδιο αμάξι με τη Μάνια. Πού ξέρει αυτός τι αμάξι έχει?
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω πραγματικά.
3: Σε παρακολουθούν,
1: σε παρακολουθούν,
2: Μάνια. Και να σου πω και κάτι, και το Hammer δεν το παίρνω ποτέ. Στο κέντρο κυκλοφορώ με άλλο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
3: Το Hammer.
1: Το Hammer. Μου μάθηκε το.
2: Το
1: Hammer. Πάρε κανένα Range Rover που είναι και τη μόδα. Κάτσε τα Hammer.
2: Που ήταν πολύ.
1: Εσένα το Hammer, ναι, για να σε σηκώνει. Γιατί αυτό
2: είναι.
1: Όχι, ενώ ρε παιδί μου να σε σηκώνει. Δεν εννοούσα, δεν πήγα να πω με την κακή έννοια.
2: Για πες με την καλή έννοια.
1: Να σε σηκώνει που πας στις παραλίες εσύ και κουβαλάς πράγματα. Είσαι δηλαδή αθλητικός τύπος παραλιακός. Κατάλαβες, αυτό εννοούσα.
2: Η Μάνια δεν κουβαλάει ποτέ πράγματα.
3: Ποιος?
1: Η Μάνια. Η Μάνια, μα συνέχεια πάει στα βουνά, είναι.
2: Είπες ποιος είναι αθλητικός τύπος. Πόσες φορές την εβδομάδα κάνεις προπόνηση?
1: Ο Ριβάτης είναι η Μάνια, τέτοια.
3: Ψτε. Πολλές.
2: Ηρέμηση.
1: Η Μάνια κάνει προπόνηση, θα το πούμε εδώ στους φίλους ακροατές, να ξέρετε, κάνει Taekwondo.
2: Πω, που είναι χαζό το παιδί.
1: Βίντσου. Και καράτε ντο.
3: Θα μαζίρει δηλαδή.
1: Μα γι' αυτό αυτά τα μπράτσα εδώ που βλέπετε, αυτό το κορμί, το φιδίσιο που είναι μπρος και πίσω ίσιο.
2: Το βλέπεις ότι κάνει γραμμή στο μπράτσο.
1: Εννοείται, γραμμή δεν τη βλέπω, η αλήθεια είναι.
2: Να ρε, τυφλέ.
1: Μα όλο μούτζες, άκουσε με, ένα μικρόφωνο έχεις βγάλει, πέντε μούτζες μου έχεις δώσει.
3: Εγώ βλέπω εδώ πάντως κάτι κοιλιακούς εκεί πέρα, κομμάτια.
2: Τα λέμε αυτά.
1: Τα έχω φτιάξει αυτά πολύ ωραία.
2: Και ελιές στην κοιλιά μου έβαλε. Τι φώτος είναι αυτό που έχεις κάνει?
1: Λοιπόν,
2: δεν μπορώ να
1: στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ζωή. Η οποία μου έστειλε μήνυμα και λέει: Παναγιώτη, και η δημοκρατία είναι κλειστή. Ας την αποφύγουν στο ύψος εκεί του Galaxy. Λέει: Κάθε μέρα γίνεται χαμός.
2: Ναι, ρε, εγώ θα σα τα πω γιατί και κάνω προπόνηση.
1: Ναι.
2: Δύο εβδομάδες τώρα κάθομαι και πηγαίνω μισή ώρα από τα στενά για να βγάλω άκρη.
1: Αυτό
2: μία κλείνω το ένα ρεύμα, μία το άλλο.
1: Και η κοπέλα αυτό μου λέει: Ελπίζω, λέει, τώρα να μην το μετανιώσω, λέει, και ανακαλύψουν τα στενάκια μου, λέει, γύρω-γύρω.
2: Α,
1: και...
2: τα φιλενάδα τα έχουν ανακαλύψει. Κάθε μέρα ποντιλιάρισμα έχει.
1: Όπα, τα μαθε. Τα μαθε όλα η Μάνια, η Δανδουλάκη. Τα μαθε όλα. I'm

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σ' αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
0: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
6: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
6: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
8: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
9: Πού ταξιδεύεις πάλι?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
9: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Να καλωσορίσουμε την Μάνια τη Δανδουλάκη.
4: Τρελός είναι.
3: Που μόλις τώρα ήρθε 9 και 10 ήρθε εδώ στο.
4: Δεν τρέβεσαι, ρε ψεύτη. Αυτά. Και μου λέει χθες μια Κροάτρια στο δρόμο. Μου λέει. Το πρωί που ερχόμουν στη δουλειά, γιατί είχα πάει πρώτα το μαγαζί να αφήσω τα φαγητά μου, γιατί εγώ είμαι γυμναστηριακή.
3: Μαφαίνεσαι.
4: Πάρτα πάλι. Και μου λέει καλημέρα, τι κάνεις, μου λέει, σας ακούμε κάθε μέρα. Πού πας, μου λέει, στην εκπομπή. Λέω ναι, της λέω, άστα, άργησα. Έμα, μου λέει, σε κράζει, και αυτός μου λέει ότι αργεί συνέχεια.
3: Αυτός είπε, δεν είπε ο Παναγιώτης, ο Μάρτης.
4: Όχι, γιατί άκουνα ιστορία, τι γίνεται με τους μύθους. Δεν χρειάζεται να πεις όνομα.
3: Ναι, μπράβο, στο μύθο. Ναι, καλά.
4: Εσύ είσαι τον Έσοπο, δεν του μύθου.
3: Όχι, ήταν ωραίο.
4: Μαλαγάνα είμαι, μαλαγάνα.
3: Σκέτο λαγάνα είσαι όμως.
4: Να σας πω κάτι. Εγώ...
3: Σταμάτα να μου δίνεις μούτζες.
4: Γιατί άκουσε
3: με. Σταμάτα να μου δίνεις μούτζες, γιατί σου έχω πει 100 φορές το πρωί πριν έρθω εδώ, κάνω μπάνιο και λούζομαι. Και δεν είναι σωστό όταν έχω λουστεί.
4: Για να τα μου δίνεις... σου.
3: Ναι, γιατί είναι Παρασκευή
4: γιατί
3: σήμερα.
4: Μαλλιά, μωρέ.
3: Παρασκευή λούζομαι. Κάθε Παρασκευή
4: μια
3: λούζομαι.
4: Μαλλιά.
5: Μια φορά την εβδομάδα λούζομαι.
4: Εσύ τώρα, συγγνώμη, καμία ερώτηση. Στο έξοδο του μήνα, α πούμε, έχει και σαμπουάν.
3: Βέβαια, σαμπουάν.
4: Δεν βάζει του σώματο.
3: Σαμπουάν, εννοείται.
5: Με αυτό... μαλακτική παίρνει Παναγιώτη.
3: Όχι, αυτό πήγα να σα πω. Ότι εγώ παίρνω ένα. Δηλαδή, παίρνω ένα αφρόλυτρο που μυρίζουν πιο ωραία και με το ίδιο αφρόλυτρο κάνω και τα μαλλιά. Και καμιά φορά πλένω και τα μάξι.
5: Ωραίο. Ναι, φίλε, ωραίο.
3: Έτσι, αυτό δεν κάνω.
4: Άβα. Έχουμε και για τα πιάτα.
3: Δεν βάζουν άβα ή τάιντ. Δεν βάζανε παλιά και πλένε τα μάξι.
5: Μιλάμε, ναι, τάιντ βάζανε. Καταστροφή του χρώματος.
3: Εν τω μεταξύ, γι' αυτό τα όλα τα μάξια με γραμμές πάνω με.
5: Ή σκιπ. Σκιπ για τα ρούχα, ρε. Ωραία, φίλε.
4: Άβα. Εμείς τα καμίνια με άβα τα πλένουμε τα μάξια. Άβα και σκούπα.
5: Ωραία.
4: Ωραία. Όπως σας το λέω,
5: τέλειο. Το χρώμα
4: σκούπα.
5: Γίνεται αλφα-αλφα. Ναι,
3: και μετά την ίδια σκούπα σκουπίζουν το δρόμο,
5: ναι,
3: α πούμε.
5: Ναι, εννοείται.
4: Μετά που θα στεγνώσει όμως η σκούπα, σκουπίζει και το σπίτι αμαλάχι.
5: Ωραίος.
3: Εννοείται. Αρκεί
4: να έχει στεγνώσει, τη βάζει ανάποδα έξω στο πεζοδρόμιο.
3: Εννοείται.
4: Σε μία μέρα είναι GG.
3: Ναι, ο Αλέξανδρος εδώ, ο φίλος μου, λέει και το σκύλο μου λέει πλέναμε. Λέει με το ίδιο, με το Tide πάλι. Με πίεση το.
4: Τι να σας πω, το δικό μου το αρχοντόσκυλο έχει ειδικά σαμπουάν. Και παραμένει τέτοιο βρωμόσκυλο.
3: Το αρχοντόσκυλο, ποιο είναι το αρχοντόσκυλο.
4: Εχθές το βράδυ, παιδιά, ειλικρινά, θα το πνίξω αυτό το σκυλί. Μα ακούει φιλοζωική, δεν με ενδιαφέρει.
3: Ναι.
4: Θα τον κάνω hot dog. Δεν γίνεται το σκυλί, έχει θράσος. Δεν ξέρω που έχει πάρει, θα μου πεις. Παιδιά, ανεβαίνει στον καναπέ, στραβώνει μαζί μου και με κοιτάει και μου γαυγίζει.
3: Ναι.
4: Και πηγαίνω, έρχεται μπρος πίσω και μου γαυγίζει.
5: Σ' αγαπάει πολύ, ε!
3: Ναι, μα.
4: Τι καταλαβαίνεις.
5: Πάει, μου λες αρσενικό είναι.
4: Ναι, είναι
5: άντρας.
3: Πάει και της κατουράει τα παπούτσια. Βγαίνει στον δρόμο, γαυγίζει και της λέω ότι ο σκύλος σημαίνει αυτό, γιατί διάβασα μια έρευνα ότι όταν σκοτουράει τα παπούτσια δεν σε θέλει. Όχι, μου λέει, δεν είναι αυτό, με θέλει. Να.
4: Μα με θέλει.
3: Πώς σε θέλει, αφού σου κάνει όλα.
4: Όταν είναι μέσα στο σπίτι, έρχεται και μόνο και μου γούζεται. Τι να κάνω. Αλλά αυτή είναι η σχέση μου με τους άντρες, για να καταλάβεις τώρα.
3: Ναι, μήπως έρχεται και σου γούζεται και σου λέει φύγε. Μήπως θέλει να κάνει αυτό και δεν το καταλαβαίνεις. Μήπως δεν καταλαβαίνεις τη γλώσσα το σκύλο. Τι σου λέει καταρχήν, σου λέει γαβ ή γαβ.
5: Α, παίζει ρόλο.
4: Πολλά γαβ μαζί.
3: Αν σου κάνει γαβ, συνεχόμενα δηλαδή σου κάνει.
4: Ναι, ναι.
3: Αυτό σημαίνει φύγε.
5: Ξέρεις και από σκύλους λέω.
3: Εννοείται.
4: Δεν νομίζω.
3: Η σκυλίσια
4: γιατί
3: είναι
4: εθισμένος δηλαδή μαζί μου, με ακολουθεί παντού.
3: Έρχεται αφρικανική σκόνη.
5: Πάλι.
4: Έλα ρε, εντάξει.
5: Όχι
4: τώρα.
5: Ρε φίλε,
4: γιατί ποτέ έφυγε.
3: Πότε
4: έφυγε. Θέλω να πλύνω το μάξι μου, ρε φίλε. Ναι. Θα μου πείτε πότε να το πλύνω υπεύθυνα κάποιος.
3: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο θα ξεπεράσει η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς, αλλά έρχεται λασποβροχές. Αφρικανική σκόνη το Σάββατο 16 του μήνα, αύριο δηλαδή.
4: Μα τι λασποβροχές, ρε παιδιά, μισό λεπτό για να τα πούμε.
3: Εντάξει,
4: να τα δούμε.
3: Στην Κρήτη, εντάξει, μπορεί να μην το δούμε, ρε παιδί μου, ακριβώς είναι... στο Ηράκλειο αυτό, αλλά γενικότερα θα υπάρχει αυτό το.
4: Είναι 15, στο επόμενο μικρόφωνο θα σου πω τον καιρό. Είναι 15 του Μάη και εγώ πρέπει να μαυρίσω. Τι είναι αυτό που έχει κάνει, τώρα δεν την αφήσαμε, έχει κάνει Κινέζα.
3: Ναι, έχω κάνει και μια αφήσα
5: για Κινέζα.
4: Παιδιά, ο άνθρωπος έχει τρελαθεί. Αν μπείτε στο Music Club ή στα social μας, ανεβάζουμε συνεχώς κάτι αφήσει που κάτι και φτιάχνει αυτό στα βαριά.
3: Ναι, ναι.
4: Με έχει κάνει παίκτρα του NBA. Με έχει κάνει τώρα, πώς την είπες αυτή, Γκέισα.
5: Γκέισα.
4: Από κάτι παραλίες με το μαγιό με έχει βάλει σε κάτι κανάλια στη Βενετία. Είναι τρελός. Δεν είναι καλά.

0: τίποτα άλλο.
1: Η Αντιγόνη εχθές ήταν.
2: Τώρα θα στα πω.
1: Ναι, ήταν με τη Eurovision με την Κύπρο. Η Αντιγόνη και πέρασε.
2: Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα αρχικά ότι έχει περάσει η Αλβανία, η Αυστραλία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, το Denmark βλέπω εδώ πέρα,
3: συγγνώμη,
2: Μάλτα.
3: Συγγνώμη, είπες Αυστραλία.
1: Όχι.
2: Αυστραλία, παιδιά.
1: Α, η Αυστραλία, ναι, να πω βέβαια.
3: Στην
1: ότι
3: Eurovision
2: Νορβηγία,
3: είναι η Αυστραλία.
2: Ρουμανία, Ουκρανία,
1: ναι, έχουν μπει. Φέτος είναι η Αυστραλία, να σας πω ότι φέτος έχουν μπει και άλλες χώρες γιατί θέλουν να επεκτείνουν τη Eurovision, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν όνομα. Θα το κάνουν, ας πούμε, σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή, του χρόνου θα γίνει Eurovision στην Ταϊλάνδη και θα ονομάζεται Eurovision Asia.
3: Άντε,
1: μετά θα γίνει στην Αμερική, θα λέγεται Eurovision US. Κατάλαβες,
3: okay,
1: επειδή
3: ναι,
1: δεν μπορούν
3: ναι,
1: να αλλάξουν το όνομα, δηλαδή να το βγάλουν Vision ή.
3: Ναι.
1: Κατάλαβες. Θα το λένε Eurovision Asia. Και στα πλαίσια λοιπόν αυτών, φέτος έχουν βάλει και την Αυστραλία μέσα.
3: Okay.
1: Κατάλαβες.
3: Okay. Ναι.
2: Λοιπόν. Την ακούσατε, Αντιγόνη.
1: Όλοι μου το έχουν στείλει από το πρωί ότι δεν ήταν, λέει, φωνητικά πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν
2: παιδιά, συγγνώμη.
1: Μια καλή τη στιγμή, τέλος πάντων.
2: Είναι απλά πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
1: Να το πούμε έτσι, κόσμια.
2: Να λέμε αλήθειες, πολύ ωραία γυναίκα. Πολύ ωραία γυναίκα, αυτό.
1: Λοιπόν,
3: είναι το τραγούδι αυτό το ανεβασιάρικο το
1: αυτό
3: τζάλα,
1: το τζάλα. Ακούστε
3: αυτό
1: τώρα.
3: Αυτό είναι το μοναδικό που μου αρέσει.
1: Λοιπόν, ακούστε.
2: Ας αρέσει αυτό,
3: Αυτό ναι.
1: Ακούστε. Την κοπέλα τη λένε Αντιγόνη Μπάξτον.
2: Ναι, Μπάξτον.
3: Αμερικάνα δηλαδή.
1: Είναι Βρετανοκύπρια τραγουδίστρια. Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το βρετανικό Love Island. Πήγε δηλαδή, το ξέρετε αυτό το παιχνίδι, το Wall Island κτλ.
2: Που πήγε αυτήν την ευρύ τον έρωτη σε ένα νησί δηλαδή.
1: Ναι. Η Αντιγόνη, κατά κόσμον Αντιγόνη Μπάξτον, μάγεψε εκεί τους Ευρωπαίους με την εμφάνισή της στο Love Island και με την εμφάνισή της.
2: Αυτή είναι.
1: Όχι. Αυτή που βλέπετε εδώ, η Τόνια Μπάξτον, είναι η μάνα της.
3: Προτιμάμε μαμά αντί για κόρη.
1: Εννοείται ότι προτιμάμε.
2: Εσύ τώρα δεν θα ανοίξει το στόμα μου.
3: Μην
1: λοιπόν, η μαμά της είναι η Τόνια Μπάξτον, αρκετά γνωστό πρόσωπο στην βρετανική τηλεόραση, ειδικά γύρω από τη μεσογειακή κουζίνα και lifestyle. Είναι μαγείρισα η μάνα της και κάνει εκπομπές στη βρετανική τηλεόραση για το φαγητό.
2: Η Μπάξτον.
1: Η Μπάξτον η μάνα της. Αλλά και η κόρη είναι πολύ όμορφο κορίτσι. Απλά ήταν εχθές, να πω, ήταν μια κακή της στιγμή, να το πούμε.
2: Εγώ πιστεύω ότι
1: κόσμια.
2: Ειλικρινά θα το πω, δεν θεωρώ ότι το τραγούδι θα πάει καλά. Συγγνώμη που μου λένε όλοι ότι θα είναι, αξίζει, λένε, μες στην τριάδα. Γιατί αξίζει να είναι μες στην τριάδα.
1: Εντάξει,
2: αφού
1: ρε φίλε.
2: Φωνητικά δεν είναι καλή.
1: Πάντως φωνητικά μπορεί να μην είναι καλή. Δεν μπορεί να μην ήταν εχθές ημέρα. Να ήταν κρυωμένη, δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Μα αλλά το αποτέλεσμα κρινόμαστε.
1: Ναι, αλλά είναι το τραγούδι είναι ωραίο. Ψιλοσυμπαθητικό όπως και
3: χθες. Παιδιά στα μαγαζιά το καλοκαίρι, εγώ σας το λέω, θα τα ακούτε.
1: Ναι. Και εγώ και χθες, ξέρετε, είδατε την Eurovision καταρχήν εχθές. Είδατε με ποιο τραγούδι ξεκίνησε, με την Βουλγαρία, το είδατε αυτό. Τη Βουλγαρία λοιπόν το τραγούδι εμένα μ' άρεσε χθες. Το βλέπα εκεί λίγο με τα παιδιά μέχρι να κοιμηθούν, ήταν 10 η ώρα, ας πούμε, κτλ. Και ήταν. Και ναι, σύζυγός μου και μου λέει, μα είναι χάλια. Όχι, δεν είναι χάλια, είναι ωραίο, είναι ρυθμικό. Γίνεται μια dance, μετά γίνεται ρεγκετόν κτλ. Τέλος πάντων, εμένα μου άρεσε.
3: Okay.
2: Και μπράβο μου που το είπα.
1: Και μπράβο μου που το είπα, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική.
2: Αύριο
1: με λίγο
2: είναι ο τελικός, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, αύριο είναι τελικό.
2: Οπότε θα έρθουμε τη Δευτέρα με τα αποτελέσματα που εγώ πιστεύω θα το σηκώσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Ακύλα Φέρτο, congratulations. Πώς τη λένε την άλλη, Αντιγόνη Μπάξτον.
2: Ακύλα Ποντάρο, το αμάξι μου είναι μέσα στην πεντάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Ακύλα στην πεντάδα, ναι, είναι.
2: Γιατί, πού το ξέρεις.
1: Όχι, στην πεντάδα φαντάζομαι και εγώ ότι θα είναι στην πεντάδα. Για πρωτιά νομίζω ότι.
2: Δεν ποντάρω το αμάξι, ας πούμε, για την πρωτιά που να βάλω 50 ευρώ.
3: Αυτό που πουλάς.
1: Αυτό που πουλάς.
2: Πουλάω.
1: Α, σαν να λέμε αυτό που κάνανε παλιά που λέει πάμε κόντρες στις άδειες.
3: Ναι, έχω να το ρίξω στον κρεμό, αλλά το βάζω στοίχημα.
2: Δεν είναι κρεμό, με συγχωρείς.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
7: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
8: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
9: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
8: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
10: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
11: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
13: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Καλημέρα το Ηράκλειο. Η Κρήτη, η Ελλάδα, η Ευρώπη. Ο κόσμος.

0: Λοιπόν, έλα, Μάνια, πολύ αγαπημένη μας Δανδουλάκη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Δημήτρη Καστρινάκη, καλημέρα. Να πάω στην φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα στο πιο τρελό και απίθανο team. Σας ακούμε κάθε μέρα φανατικά. Εννοείται να θυμίσω.
1: Μόνο, δεν με νοιάζει. Μόνο μέσα στο team λένε και αυτόν.
0: Εννοείται τώρα.
1: Κατάλαβες. Θα που... μας φάει και τη δουλειά σας τελευταία.
0: Θα βγάλουμε μια φωτογραφία.
2: Ναι, ρε, σίγουρα.
0: Θα βγάλουμε τώρα μια φωτογραφία τώρα που είναι και αυτός εδώ. Οι τρεις μας να την κάνω, να την κάνω μακέτα.
1: Ο άνθρωπος σου λέει χθες μου έστειλε τη μακέτα με το NBA και του λέω ρε βαριές του λέω όλη μέρα και κάνεις μακέτες.
0: Όχι δεν βαριέμαι, έχω όρεξη για την εκπομπή. Έχω πελώρια, λαχτάρα.
1: Καλά, ο καλύτερος από όλους είναι ο Κόκορας.
0: Όχι, ο καλύτερος από όλους ξέρετε ποιος είναι? Να σας πω εγώ. Γιατί είχαμε μια κουβέντα εδώ πέρα με τον κολλητό μου τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, τον οποίο είναι εδώ δίπλα. Και είπαμε σήμερα που θα έρθει να μην πούμε τίποτα για μπασκετικά και για αθλητικά.
1: Αλλά τι άλλαξε το δρόμο?
0: Όχι, δεν θα πω κάτι. Ο καλύτερος από όλους μας είναι ο Χέις Ντέιβις. Αυτός είναι ο καλύτερος από όλους μας. Ο οποίος έφυγε, πού πήγε, στην Ελβετία πήγε, πού πήγε πάλι?
3: Δεν ξέρω, πάλι ταξίδι πήγε.
0: Ναι, σήμερα, τώρα είχαν ρεπό μια μέρα.
1: Κατάλαβες, εμείς να κλαίμε που δεν πάμε ούτε μέχρι τα Σύσαρχα.
0: Τώρα εντάξει. Κατάλαβες. Ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος από όλους.
1: Αλλά θα δεις, θα ξεκινήσω τώρα τις άδειες εγώ και θα πηγαίνω στα νησιά.
0: Μα τα Σύσαρχα είναι το χωριό σου, είναι?
1: Όχι. Μ' αρέσει όμως σαν όνομα πάρα πολύ, μου κάνει έβηχο.
2: Δεν είναι χωριό αυτό.
0: Πού είναι τα Σύσσαρχα?
2: Χωριό είναι.
1: Ναι, σου λέω.
0: Εδώ στο Ηράκλειο.
1: Αναγία μου.
0: Σύσσαρχα Ρεθύμνου. Λοιπόν, τα Σύσσαρχα Ρεθύμνου.
2: Κάνα γαμπρό είχε εσύ από εκεί.
1: Εγώ, όχι.
0: Βρίσκονται.
1: Τα χωριά του Ρεθύμνου τα ξέρω πέρα από ότι έχω τη συντεκνάρα μου, τη Σοφία που είναι από το Μιλοπόταμο. Πέρα από αυτό, σπούδασα και στο Ρεθύμνου.
2: Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Πέρα από 4-5 χρόνια που αποφύτησα.
2: Ναι, για κάνε μα το Wikipedia, Παναγιώτη.
0: Σύσσαρχα Ρεθύμνου βρίσκονται σε υψόμετρο 6-13 μέτρα. Έχουν πληθυσμό 60 κατοίκου και τα λοιπά. Είναι αυτό, κάτσε να σα δείξω. Σύσσαρχα, κάτσε να τα βρούμε τώρα. Είναι κάπου λίγο πιο δεξιά, όπως κοιτάμε το χάρτη από τα Νόγια. Ανάμεσα στις γωνιές, στον Καμαριώτη από κάτω, στο Αϊδονοχώρι, στο Αστυράκι, στα Ζωνιανά, κάπου εκεί δίπλα. Τέλος πάντων, είναι τα Σύσσαρχα.
1: Τα ξέρω, σου λέω, τα ξέρω.
0: Δεν παίζεσαι ρε Μάνια. Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε καμπάρι. Λοιπόν, θα μας πεις τον καιρό, ρε Σημάνια. Περιμένει ο κόσμος εδώ να μας πει.
1: Εγώ είναι δυνατό σου χαλάσω χατήρι, εσένα.
0: Ευχαριστώ πολύ, ρε Σημάνια.

0: Έλα, για λέγε.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, Ηράκλειο Κρήτης, η θερμοκρασία σήμερα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου, 5 βοφόρ βορειοδυτική άνεμη, ηλιοφάνεια και συννεφιά. Για Σάββατο, αύριο να σου πω ότι θα είμαστε στους 30 βαθμούς Κελσίου, έρχεται όμως νοτιάς, όπως προείπε και ο παρουσιαστής.
0: Εννοείται, ναι.
1: Νοτιάς, ο οποίος θα συνεχίσει και την Κυριακή στους 22 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, αυτό τώρα βέβαια, κάθε μέρα να έχει απόκληση 8 με 9 βαθμούς Κελσίου, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται.
0: Ναι, δεν γίνεται, είναι λίγο τραβηγμένο τώρα αυτό. Δηλαδή, μία το Σάββατο έχει 31 και την
1: μετά 22, δηλαδή δεν,
0: μετά,
1: δεν
0: μετά να έχει 22. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Άγιος Νικόλαος, 23 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ δυτική άνεμη, ρηπές άνεμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα, ηλιοφάνικες συννεφάκια. Στο Ρέθυμνο είμαστε στους 25 βαθμούς Κελσίου, με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Ενώ στα Χανιά είμαστε στους 23, με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους, ηλιοφάνεια και συννεφάκια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνια Δανδουλάκη. Είσαι καταπληκτική, έτσι.
1: Θέλω να...
0: Είσαι σαν τον Τάσο Αρνιακό, έτσι.
2: Αυτό πήγα να πω. Φιλικό Αρνιακό,
0: ναι.
1: Όχι, σαν την Πετρούλα δεν είμαι, που έλεγε, δεν θυμάστε.
2: Μετά είναι και άλλη μία, νομίζω, μαζί με την Πετρούλα.
0: Μετά άλλαξε. Μετά την Πετρούλα πήγε άλλη μια.
2: Η Αφρούλα.
0: Με την Αφρούλα, που μοιάζει περισσότερο με την Αφρούλα.
2: Νομίζω κι εγώ, συγγνώμη, Μάνια.
1: Καστρινάκη, δεν θα τα πάμε καλά. Όταν πρώτο ήρθε εδώ πέρα, είσαι πολύ καλό μαζί μου. Τώρα
2: παίρνει
1: αέρα το οπίστιο σου και θα στο κόψω και τον αέρα και το οπίστιο.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Τεχνοτέντ Νάθενας, στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα. Επίσης να στείλουμε την καλημέρα μας στο Cacao Pastry and Bakery.
1: Πιτσουλάκι και Κλάν Θυγωνία. Και στο eFood θα τους βρείτε. Να πούμε καλημέρα και στην Μέντια, στον ομόπο που και μας ακούνε. Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκης. Και φυσικά στον αγαπημένο μας Λαβύρινθο, Λαβύρινθος Event Hall.
0: Και αυτός εδώ είναι ο κολλητός μας, ο Σάκης Ρουβάς.

0: πάντα.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
6: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος, αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
3: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όρη και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Παιδιά!

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ μαζί με την πολύ αγαπημένη μας Μάνια Δανδουλάκη. Κάναμε, φτιάξαμε μια καινούρια.
1: Τίποτα, σας έχω πει, ο άνθρωπος είναι διαταραγμένος, αλλά εμένα δεν με πιστεύετε.
0: Μια καινούρια αφίσα παύλα μακέτα, την οποία θα την ανεβάσουμε σε λίγο στα social media να τη δείτε. Και βάλαμε και το Δημήτρη μέσα στη μακέτα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι το Caravel στην Αμουδάρα είναι ένα από τα τρία μόλις εστιατόρια που παίρνουν στο Ηράκλειο το βραβείο FNL για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Το FNL είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα βραβεία εστίασης με τις πιο υψηλές προδιαγραφές και το πήρε το Caravel. Λοιπόν, Μάνια, λέγε, τι έγινε.
1: Τίποτα, εδώ πέρα βιβλίο.
0: Τα ευχάριστα. Τα ευχάριστα θέλω να μου πει. Τα ευχάριστα.
1: Ελληνίδα θα σε πάω.
0: Α, πολύ αγαπημένη μου.
1: Αλεξάνδρου.
0: Πολύ αγαπημένη μου.
1: Μπορεί να πατήσει λίγο ρε Ελληνίδου ηλικία να δω κάτι.
0: Μισό λεπτό, ναι, γιατί κάπου διάβασα και εγώ ότι είναι, λέει, μια μέρα.
1: Έχουν μια μέρα διαφορά και 10 χρόνια.
0: Ωραία. Ρία Ελληνίδου.
1: Αυτή είναι μικρότερη.
0: Όχι, μεγαλύτερη είναι. Μικρότερη.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, πού είναι το πρόβλημα.
0: Έλα, μωρίς η Μάνια τώρα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα.
1: Αλλά πόσο είναι ο Αλεξάνδρου και αυτό την περνάει 10 χρόνια.
0: 80. Ο Αλεξάνδρου σίγουρα είναι καμιά 50.
1: Τι λες, μωρέ, χτυπημένε.
0: Εγώ είμαι πάλι χτυπημένος.
2: Όχι, μωρέ, μεγάλος φαίνεται για 50.
1: Μεγάλος φαίνεται για 50.
2: Μικρός φαίνεται για 50, sorry.
1: Τι 50 ρε παιδιά, ούτε 40 δεν είναι ο άνθρωπος. Τι λέτε.
0: Ούτε 40,
2: 43,
0: ωραία.
2: 43-45.
0: Μισό λεπτό. Ένα-ένα τα θέματα. Ένα-ένα να τα βάλουμε εδώ πέρα στη σειρά να δούμε τι γίνεται. Γράφουμε λοιπόν εδώ πέρα. Ρία Ελληνίδου ηλικία. Λοιπόν. Η Ρία. Δεν γράφει εδώ πέρα, είναι, την έχει κρυφή την ηλικία της.
1: Ωραία, γράψε Αλεξάνδρου και θα τα αφαιρέσω εγώ τα 10 χρόνια.
0: Λοιπόν,
1: θα κάνω πως
0: γεννήθηκε στις 14 Μαΐου. 14 Μαΐου γεννήθηκε η Ρία Ελληνίδου.
1: Ναι, αγόρι μου.
0: Άρα εχθές. Λοιπόν, περίμενε ένα λεπτό, μην βιάζεις. Πάμε λοιπόν Αλεξάνδρου. Αλεξάνδρου, πώς το λένε αυτό, ναι?
1: Δημήτρης.
0: Α, Δημήτρης. Λοιπόν, εγώ λέω ότι είναι 48.
1: Τι λες, ρε.
0: Εντάξει, εγώ είπα με το μυαλό μου.
2: 45.
0: Λοιπόν, γεννήθηκε.
1: 39 χρονών είναι.
0: 39.
1: Oh, 29. Oh, yeah. Τι ηλικία με τη Ρελίνη έχω.
0: Λοιπόν, 13 Μαΐου του 87 γεννήθηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, άρα είναι 39 ετών. Άρα 10 χρόνια διαφορά είναι 29 ετών.
1: Ή 49.
0: Ή 49. Για να είναι 49, η Ρία Ελληνίδου αποκλείεται να είναι.
1: Οπότε 29, βγάλουμε το συμπέρασμα.
0: Οπότε 29.
1: Ανεβάζει λοιπόν story πρώτος ο Δημήτρης ο Αλεξάνδρου. Χρόνια πολλά μικρότερη από μένα. Ένα story στο γυμναστήριο.
0: Ναι, συγγνώμη τώρα, εσύ δηλαδή είσαι ίδια ηλικία με την Ρία την Ελληνίδου.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Την αλήθεια τώρα φαίνεται πιο μεγάλη.
1: Είδες?
0: Από σένα, ναι.
1: Ενώ εγώ δεν είμαι ένα μπουμπούκι.
0: Ναι. Από σένα φαίνεται πιο μεγάλη. Η αλήθεια είναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Η αλήθεια.
1: Κρούφηκε. Θα στον κόψω το βήχα εγώ.
0: Όχι, μα γιατί είσαι. Ο άνθρωπος εσύ. Ξερόβηξε, ας πούμε, πειράζει.
1: Και ανεβάζει και η άλλη story στον Αλεξάνδρου και καλά. Χρόνια πολλά, αστέρι μου, γεννηθήκαμε μία μέρα διαφορά και ας υπήρχε απόσταση. Δεν γράφει σου κανεί σωστή σύνταξη στα story αυτά. Και ας υπήρχε απόσταση 10 χρόνια.
0: Εντάξει, η κοπέλα έτυχε τώρα, το βάλε στο τσάτ.
1: Αύριο τώρα μεθαύριο θα πάει πάλι ο άλλος στο Λιάγκα και θα λέει: δεν θέλω να μιλήσω την προσωπική μου ζωή.
0: Ναι,
1: ούστα από εδώ πέρα, με έχετε κάνει αστολή, με έχετε τρελάνει όλοι.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο
2: κίνα. Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Ζήνονα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, στα Ακρεοπολία Ιερονιμίδης, στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στο Αθηναής Garden and Hall, στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory, στα Βενζινάδικα της Envirol, στην Art Glass Νεόπουλος, στο Cacao Pastry and Bakery, στην Technotent Νάθενας και βέβαια στον αγαπημένο μας μαγαζί, το μικρότερο μαγαζί της πόλης του Ηρακλείου, το 67 Store, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Ψαρομιλίγκων 6, δίπλα στα Goodies. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον Μανώλη το Φουρναράκι.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Τον κολλητό μας, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα κεφάτος,
6: ορεξάτος.
4: Το παιδί της Αμίτα Μόσιον, θετική ενέργεια.
3: Ναι, ρε φίλε, ναι.
6: Βαρούσε το κουδούνι, πάλι το βάρισε τρεις φορές.
3: Από τα νεύρα,
6: Σηκώνω το τηλέφωνο και του λέω: σου έχω πει, θα χτυπάς μία φορά το κουδούνι. Κατεβαίνει τις κάλες και μου λέει: άφησε με! Χωνεύρα! Άσε με!
3: Λοιπόν, Eurovision 2026, ο δεύτερος ημιτελικός κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό, έκανε τρομερά νούμερα τηλεθέασης. Μπράβο! Μπράβο στη Eurovision που το είδε ο κόσμος. Μπράβο στη Eurovision.
6: Τι να σας πω, εγώ το σόι σου έπλευα.
3: Λοιπόν, το σόι σου, η μεγάλη επιστροφή του Άρη ξεσήκωσε το X. Χαμός για τον Ευθύμη Ζησάκη. Ο οποίος Ευθύμη Ζησάκη.
6: Είναι κούκλος.
3: Είναι κούκλος.
6: Να τα πούμε.
3: Είναι καταπληκτικός, ηθοποιός. Φαντάζομαι τον ξέρω εγώ.
6: Δηλαδή, φαντάσου ισχύει. Ναι,
3: που δεν έχω δει ούτε μία σειρά, δεν ξέρω κανένα Έλληνα ηθοποιό. Ξέρω τον Ευθύμη Ζησάκη.
6: Ο Ευθύμης, πέρα από ότι είναι κούκλος, είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Έκανε και ένα παιδάκι φέτος.
3: Ναι.
6: Κούκλα επίσης σύζυγος. Να τα λέμε για αυτά. Κούκλο ζεύγαρο.
3: Ναι, κούκλο ζεύγαρο. Λοιπόν, βγήκανε τώρα με την Eurovision σε τι σειρά θα εμφανιστούν στον τελικό. Έκτη θα εμφανιστεί η Ελλάδα. Οπότε δηλαδή, αν ξεκινήσει 10 κατά τις 10.30, φαντάζομαι. Και η Κύπρος, παιδιά, η οποία επίσης πέρασε, είναι 21η. Θα εμφανιστεί ψιλοπροτελευταία, κάπου εκεί τέλος πάντων. Με τον Ακύλα και την, είπαμε, Αντιγόνη. Κάνα άλλο νέο, κάνα κουτσομπολιό, μάνια, κάτι το οποίο μου έχει διαφύγει εμένα. Κάτι
6: να σου έχει διαφύγει εσένα. Μα πώς γίνεται, αφού είσαι κουτσομπόλης, πώς γίνεται σου διαφύγουν εσένα το κουτσομπολιά.
3: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε.
6: Ρε φίλε, όλοι για την Eurovision λένε. Έχω βαρεθεί να τελειώσω και αυτή, έχω κουραστεί πια. Ναι. Α, στο καλό.
3: Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι να μπουν στην σελίδα της Μάνιας στο Instagram, δηλαδή Δανδουλάκι κάτω Παύλα Μάνια, στο δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης και στο Δημήτρη, Δημήτρης Καστρινάκης, στο Instagram. Ανεβάσαμε μια πολύ ωραία καινούργια μακέτα που φτιάξαμε, που ήμασταν μαζί φαντάρι εδώ με τον
6: Αχ, το ακούσουμε, μ' αρέσει πάρα
3: με τον Δημήτρη, είμαστε όλοι μαζί φαντάρι.
6: Μόνο αυτό δεν έχω κάνει ακόμα.
3: Θα βάλουμε το τραγούδι που βάλαμε και στην μακέτα στο Instagram. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι την καλημέρα μας.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 460

0: 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
6: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
5: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
6: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
7: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάντια βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Για φημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές.
1: Δεν θα παίξουμε σήμερα.
0: Εννοείται θα παίξουμε.
1: Και στην... θα το βρω. Και πρόσεχε. Είμαι ακίμιστη, νιστάζω. Θα το βρω, ρε φίλε.
0: Ναι, ακούστε τώρα να σας πω. Στην Αυστραλία πήγε ένας Ελληνοαυστραλός σχεδιαστής μόδας και έκανε μια πασαρέλα με ρούχα. Ωραία, ναι. Ωραία μέχρι εδώ.
1: Ναι. Α, ξέρω τι θα πει. Ναι. Τέλειο.
0: Και τι έκανε αυτός.
1: Έβαλε. Μόδας.
0: Έβαλε. Ήταν μια εβδομάδα μόδας. Έβαλε λοιπόν το μοντέλο. Το κορίτσι δηλαδή, ναι. Το οποίο του βάλε αυτό το ρούχο που ήταν να φοράει, ένα πράσινο σαν φόρεμα, δεν ξέρω και εγώ τι, και έβαλε το αγόρι, το επίσης μοντέλο, και αντί να περπατάνε κανονικά πάνω στην πασαρέλα, ήταν εξαπλωμένη αυτή και την έστερνε τα πόδια.
2: Εντάξει. Εντάξει. Σαν άλλος έκτορας.
0: Ωραίο.
2: Στην τρία.
0: Την ταινία τώρα που είναι τρία, θα πάμε να τη δούμε. Ναι, ρε, ναι.
1: Όχι.
0: Την ταινία την
2: γεννήθηκε. Εννοείται. Και μόνο που είναι Κρίστοφερ Νόλαν, εννοείται.
0: Δεν τη λένε τρία, πώς τον λένε, είναι κάτι άλλο.
2: Οδύσσια.
0: Ναι, Οδύσσια.
2: Ναι,
0: θα πάμε να τη δούμε την ταινία.
2: Σίγουρα.
1: Σε μένα μιλάει. Όχι.
0: Γιατί εσύ δεν
2: μιλάει. Άρα και φοβερό cast έχει.
0: Ναι, μα είδατε.
2: Και μόνο που την Κίρκη την κάνει Σαρλίζ Θέρον, θα πάμε να το δούμε.
0: Ναι, αλλά βάλανε λέει την ωραία Ελένη και είναι μια έγχρωμη και έχει προκαλέσει αντιδράσεις λέει αυτό.
2: Την ωραία Ελένη.
0: Την ωραία Ελένη στην ταινία την βάλανε και την κάνει μια έγχρωμη.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Και έχει προκαλέσει λέει αντιδράσεις. Εντάξει, γιατί πού είναι το κακό, μια χαρά είναι.
2: Εντάξει.
0: Ψυχικά το πρόβλημα.
2: Μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, μόνο εντάξει. Λοιπόν, Μάνια, είσαι έτοιμη.
1: Βεβαίως.
0: Καλή επιτυχία. Παίζουμε το παιχνίδι Find the Rewind. Όπου βάζουμε ένα τραγούδι το οποίο παίζει ανάποδα. Και καλείτε η Μάνια και εσείς οι φίλοι ακροατές να το βρείτε, εάν καταφέρετε να το βρείτε, ποιο τραγούδι είναι.
2: Ναι.
0: Να σας πω ότι το σημερινό δώρο είναι.
2: Δώρο, ναι. Πού πάει.
0: Πού πάει.
1: Να σου πω κάτι. Μπορούμε σήμερα, επειδή είχα μια συζήτηση εχθές,
2: ναι,
1: και δεν το βλέπω να το πηγαίνω αλλιώς, να πάω σήμερα μια Disneyland να μα κερδίσω.
2: Ναι, έχει φυλάει η Σιλία η Etihad. Αν τη στείλουμε με Etihad.
1: Etihad. Ναι. Δεν με νοιάζει η αεροπορική, να πάω.
0: Ωραία. Ναι. Τέσσερις ημέρες.
1: Ναι.
0: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα στην Disneyland.
2: Στο Παρίσι όμως ή στο Λος Άντζελες.
0: Στο Παρίσι, με διαμονή σε ξενοδοχείο μέσα στην Disneyland.
2: Ωραία, μάγκα, πένα.
0: Ακριβό.
2: Ναι,
0: ακριβό το δώρο.
2: Ακριβό δώρο.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ακριβό
1: το δέχομαι.
0: Δώρο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Μάνια, το τραγούδι σου είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα. Το τραγούδι σου είναι αυτό εδώ. Παίζουν και οι φίλοι ακροατές.
1: Τραύμα.
2: Το τραύμα είναι.
1: Αναβήσει.
0: Ηρεμήστε.
1: Δεν είναι τραύμα.
2: Η Βύση είναι πάντως.
0: Ναι, πού το ξέρουμε ότι είναι η Βύση.
1: Η Βύση είναι, εγώ στο λέω την Βύση.
0: Εγώ στο λέω.
1: Σαραβάλτο.
2: Ξαναβάλτο μία, ξαναβάλτο.
0: Σαραβάκο είπε, ποιο είναι ο Σαραβάκο. Σαραβάκο! Ναι,
1: το Σαραβάλτο.
0: Λοιπόν, το τραγούδι σας είναι αυτό εδώ.
2: Να. Και. Α, όχι!
0: Μα
2: και τι γαρμπή.
0: Τι και τη γαρμπή, μωρέ, τι και τη γαρμπή.
2: Περίμενε, μου έρχεται.
0: Ναι, είναι ναι.
1: Η Δύση η Βανδίνη.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Και έτσι όπως μπαίνει από τα παραθύρα το φως. Τραγούδι μου είναι. Χαίρο πολύ μου λέει ο καινούριος μου αυτός.
0: Δεν το βρήκατε παιδιά, ηρεμήστε. Δεν το βρήκατε.
1: Τώρα καίω,
0: ναι, τόση ώρα.
1: Καρδιά μου.
0: Τα σεντόνια είναι.
2: Τα σεντόνια.
0: Ναι, εσείς νομίζατε μόλις τόση ώρα μου λέγατε τραύμα, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, και δεν σημαζεύει.
1: 10 χρόνια στα καινούργια μου.
3: Μπορώ να πάω με φίλο μου το νεράκι,
0: μπορώ. Ναι, με όποιον θες μπορεί να πας, με όποιον θέλεις μπορεί να πας.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι πυροσβέστης και μας ακούει και είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής, και σε όλα τα παιδιά που μου στείλαν μήνυμα και το βρήκαν, όπως ο φίλος μου Μανώλης μου λέει το τώρα καίο είναι. Εντάξει, τα παιδιά το βρήκαν όλα, εσύ δεν μπορούσατε να βρείτε τίποτα. Έλα πάνω. Έχετε άλλη μία ευκαιρία.
3: Α, θα παίξουμε κι άλλο. Θα το βρω αυτό.
2: Ναι.
4: All right.
2: Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό. Είναι πολύ πιο καινούριο και είναι αυτό εδώ.

0: Νίκος Κολομόπουλος είναι το. Σ' αγαπάω εσέ. Όχι. Είναι Νίκος Κολομόπουλος. Είπα το ξανά.
1: Disneyland. Μέσα στην Disneyland.
2: Μέσα το ξενοδοχείο, μέσα στην Disneyland.
0: Disneyland. Έλα, γιατί πρέπει να πάω τώρα. Γιατί αλλιώς δεν το βλέπω, θα πάω μόνο από εσά.
2: Προσπάθησε.
1: Μέσα στην Disneyland,
0: σε αγαπάω εσένα. Βάλ το τέρμα.
2: Κοίτα εδώ, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ρε φίλε, πάω Disneyland.
1: Άρη Παπαδάκη, ετοιμάσου να ξοδευτείς. Αγαπάω
0: εσένα. Βάλ το τέρμα.
2: Μπράβο ρε Μάνια, μπράβο ρε Μάνια.
0: Σας παρακαλώ.
2: Πού το βρήκες ρε Μάνια τώρα, ειλικρινά.
0: Εσύ, άκου τώρα, είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή ή δεν είμαστε?
2: Εσύ δεν είσαι, αλλά πώς το βρήκες?
0: Αν αχαθεί.
2: Εσύ δεν είσαι ρε φίλα, αλλά πώς το βρήκες? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το βρήκα γιατί είμαι πάρα πολύ καλή.
2: Α, σε πάρα πολύ καλή.
1: Εκόνομη θα είναι η θέση στο αεροπλάνο. Ναι. Είναι λίγο
0: δεν
1: ακριβό.
0: Με νοιάζει να πάω. Α, και στα μπαγκάζια.
2: Άντε, τα λέμε τη Δευτέρα, εντάξει.
0: Να έρθετε Mandy Clothing Bar και σήμερα και αύριο. Έχουμε νέες παραλαβές και το πλασάζει τα κορίτσια μου. Αυτά
2: ναι,
0: ήθελα.
2: Ο Δημήτρης φεύγει, δεν θα είναι εδώ.
1: Τον άλλο μήνα.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Τον άλλο μήνα θα ξανάρθει.
0: Εξαφορήθηκα.
2: Τον άλλο μήνα, εντάξει. Έλα, γεια τώρα.
0: Φιλάκια.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
4: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
3: Σακλαμάκι σου λέω.
4: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
5: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει, εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
1: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
1: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό. Με πραλίνα αμυγδάλου.
1: Άντε πάλι.
7: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
8: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764.

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: P4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11. The

0: de DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προείεταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

Μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: της Μάρτης.
1: Προϊέταμε 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: 4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: 4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Γέλιο, ανέκδοτα και ροσκουτσομπολιά.

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ήρθε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Άγγε Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: De DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: de DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Panayotis Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: F4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.

θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Martis. Προϊέταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωίε τα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Άιτζε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο.

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε 11.
1: The Marty's Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: ποτέ DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: F4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Yeah!

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: de DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο. Yeah.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,